0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Να μπει πουάβα να πει όμοια σαραρό τηλεφωνάει στη smartphone να ράει τα πει ZTE Blade A36 ZTE Blade A66 4G 6 ZTE Blade A66 5G Μανούν καμ 49 μιλάριαρ μούντς Σατ μπούλα τλούρα να είναι Bonus Mega 30 GB Εωνι ο Ιαν Κιου Ιανό Εφα βίζαρα να πει όμοια ρε καμιάς Εζαν ρε νοητάν σαου ε Του καβά έγινε είναι μια store Τουρτζο μανα κέραμ ZTE Blade A66 4G 6 ZTE Blade A66 5G Bonus 5 GB ζαρένε Ισαν μπούλα να μαντζιτσινιέν μπούλα